0: Τεργάμου Σπάνια, κάργο τη Σάντσα. Κουτεργάμου Σπάνια, κάργο τη Σάντσα.
1: Democrática y en defensa de los derechos humanos. 50.